Μπορεί. Ο Κέλι Μπούχαρη. Νικόνι Ρόμπι Ουλέ. Μάμα Μόρια Μπαφο Τα Ήμα Γονιανά. Ο Κέλι Μπούχαρη. Αλέδιο Κόντο. Μπόκαρη Σεβουσάλαμ. Morke ka kolosi mina ulla ndu sala sangare ko morke miseni doni roba ule